0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλία. Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
1: every voice,
4: every day.
1: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Σήμερα Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Πολλές φορές, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάτι περίεργο γίνεται, κάτι που είναι ασυνήθιστο και διαφορετικό. Αυτή την εβδομάδα αρκετά είναι αυτά τα ασυνήθιστα και τα διαφορετικά και είμαι λίγο σε λίγο παράξενη κατάσταση, γιατί για πρώτη φορά για αρκετό καιρό είμαι μόνος στο ραδιοθάλαμο, ολομόναχος. Δεν έχω τη μητέρα μου μαζί μου σήμερα. Η μητέρα μου έχει πάει μαζί με την αδερφή μου να πάρουν τον ανεψιό μου, ο οποίος έρχεται από ένα μικρό ταξιδάκι. Οπότε ολομόναχος και είναι αρκετά παράξενα. Κοιτάω προς το σημείο που συνήθως κάθεται η μητέρα και δεν είναι εκεί. Αλλά όλα καλά, με το καλό θα είναι εδώ μαζί μας, μαζί μου την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα σας λοιπόν και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου. Και να πω ένα ευχαριστώ στους φίλους που επικοινώνησαν μαζί μου μετά από το πρόγραμμα της περασμένης εβδομάδας. Οι πληροφορίες, οι συμβουλές σας, οι απόψεις σας πάντα είναι καλοδεχούμενες και εάν μπορώ να τις εφαρμόσω και να κάνω το πρόγραμμα ακόμα καλύτερα, σίγουρα αυτό θα κάνω. Όπως για παράδειγμα την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκα σε κάποιο τραγούδι με το οποίο κλείσαμε το πρόγραμμα, αλλά δεν ακούστηκε. Θα το ακούσουμε σήμερα, θα κάνω την προσπάθεια να το ακούσουμε σήμερα και θα δω πώς θα το τακτοποιήσω για να μπορέσουμε να ακούσουμε. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου και αξίζει να το ακούσουμε, οπότε κουτσά στραβά σε κάποια στιγμή θα το ακούσουμε. Τέλος πάντων, ακόμα δεν μπήκαμε στο πρόγραμμα και πολλά λέω. Ίσως και εσείς είσαστε ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι μου έχουν πει ότι πολλά λέω και συνεχίζω να λέω πολλά. Να πω στα γρήγορα την εισαγωγή του προγράμματος, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZ, εκπέμπει στην συχνότητα 92,3 στα FM, δηλαδή εκεί μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο, αν έχετε. Επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Στον ιστότοπο θα δείτε πολλές πληροφορίες και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως ακούσαμε, κοινωνικής δικτύωσης έχουν βγάλει τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά ενδιαφέρον κείμενα που διαφημίζουν το 3ZZZ και πραγματικά αξίζει. Αν μπείτε στον ιστότοπο ή στα άλλα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης του 3ZZ θα δείτε πολλά ενδιαφέρον πράγματα που να διαφημίζουν τον σταθμό. Μπορείτε δηλαδή στον ιστότοπο να μάθετε πληροφορίες, να δείτε πολλά ενδιαφέρον πράγματα και επίσης μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από τον ιστότοπο. Θα δείτε ένα κουμπάκι εκεί, το οποίο κουμπάκι λέει Listen Live και αφού κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι μπορείτε να ακούσετε τον σταθμό ζωντανά από όποιο σημείο και να βρισκόσαστε. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, και μπορείτε να το κάνετε όπως ακριβώς θέλετε, και πάλι δεν έχω ψάξει πώς μπορούμε να βρούμε αυτά τα προγράμματα από τον ιστότοπο, από την αρχική σελίδα, αλλά εάν μπείτε στην μηχανή που μπαίνετε στο διαδίκτυο και πληκτρολογήσετε www.3zzz.greek, θα δείτε την ελληνική σημαία και κάτω από την ελληνική σημαία θα δείτε όλα τα προγράμματα τα οποία μπορείτε να ακούσετε όπως θέλετε, όποτε θέλετε. Αυτά για την εισαγωγή. Θα περάσουμε στο πρώτο τραγούδι, επιτέλους στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, είτε πάνε στο δημοτικό σχολείο, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο πανεπιστήμιο, στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους, με τις πιο καλές ευχές να είναι όλοι τους καλά. Οι μικροί μας φίλοι που πάνε στο σχολείο επέστρεψαν στο σχολείο και ελπίζουμε όλα να πήγαν καλά. Λοιπόν, με τις πιο καλές ευχές για όλους σας, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι.

0: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026. Και όσοι από εσάς είσαστε τακτικοί ακροατές ή που δεν είσαστε τακτικοί ακροατές, αλλά παρακολουθείτε τα κοινά και ξέρετε το τι γίνεται, θα γνωρίζετε ότι τέτοιες ημέρες, αυτή η εποχή είναι μία από τις πιο όμορφες να είσαι εδώ στην Μελβούρνη, στην ελληνική παροικία, και είναι από τις πιο όμορφες για την εκδήλωση που θα γίνει. Είναι σημαντική ομάδα, γιατί άκουγα χθες και προχθές σε κάποια άλλα προγράμματα ότι είναι η επέτειος της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, οπότε είναι από αυτήν την πλευρά σημαντική εβδομάδα. Και την ίδια στιγμή είναι επίσης, όπως έλεγα, όμορφη εκδήλωση, όμορφη εποχή να είσαι εδώ στη Μελβούρνη, γιατί γίνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα την Κυριακή, αλλά όχι μόνο την Κυριακή, θα μάθουμε λίγο περισσότερο σε λίγο, η εκδήλωση, την οποία εκδήλωση χαρακτηρίζω εγώ η εκδήλωση της χρονιάς, και αναφέρομαι στο ετήσιο πανηγύρι που διοργανώνει η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Σαϊνόμπενς, Αγία Παρασκευή, για την εορτή της. Και για να συζητήσουμε για το τι έχουν ετοιμάσει και τι θα ειδούν, τι θα ακούσουν και τι θα ζήσουν όσοι θα είναι τυχεροί να παρευρεθούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου την πολυάσχολη, την δραστηριότατη και την θα έλεγα καλύτερη πρόεδρος, αν όχι κοινότητας, σίγουρα είναι ανάμεσα στις καλύτερες στην Αυστραλία αλλά και στον κόσμο, την κυρία Αρετή Ακαμάτη. Αρετή, κυρία πρόεδρος, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Ζήση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Γελάω γιατί λίγο τα παραλές.
1: Δεν τα λέω καθόλου, δεν τα παραλέω. Κοίταξε, Αρετή, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που κάνουν, και θα μας πεις εσύ για την προσπάθεια, λίγο από την προσπάθεια εσύ, αλλά και με τους συνεργάτες σου που κάνετε, ναι, για να ετοιμάσετε τον χώρο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ερχόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, πες μας τι ετοιμάζετε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Αυτό. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι η Αρετή μόνο που η καλύτερη πρόεδρος στον κόσμο και στην Αυστραλία και ξέρω εγώ. Είναι το συμβούλιο της κοινότητάς μας, Αγίας Παρασκευής. Εγώ θα μπορούσα να πω το καλύτερο συμβούλιο. Είμαστε όλοι μια ομάδα, είμαστε όλοι μια γροθιά, και τα παιδιά μέσα στο συμβούλιο είναι όλα διαλεγμένα. Το ένα καλύτερο από τα άλλα. Εργατικοί, συνεργάσιμοι. Δεν έχω λόγια να μιλήσω για αυτά τα παιδιά. Όλοι μαζί αυτήν η ομάδα κάνουμε αυτά που κάνουμε στην κοινότητα, και τα μέλη μας που μας υποστηρίζουν, γιατί η κύρια δύναμη, ναι μεν, είναι και από εμάς και από το Συμβούλιο, αλλά άμα δεν μας στηρίζαν τα μέλη, δεν θα ήμασταν τώρα εμείς εδώ.
1: Σίγουρα χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται
2: ενότητα, έχουμε συνεργασία.
1: Συνεργασία, μπράβο, αυτή είναι η λέξη που σκεφτόμουν, και κατανόηση και επικοινωνία και όλα αυτά τα καλά που φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Μπράβο.
2: Ναι, συμβούλιο και μέλη, είμαστε όλοι ένα.
1: Λοιπόν,
2: και
1: όλοι μαζί.
2: Έχουμε τις επιτυχίες που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Πολύ καλά έκανες που διόρθωσες σε κάποιο βαθμό. Πες μας τι ετοιμάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, και τώρα που τα λέμε κιόλας, από εκεί φύγαμε όλη η ομάδα. Τώρα δύο εβδομάδες δουλεύουμε περίοδος, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε το πανηγύρι μας, αλλά μαζί με το πανηγύρι συνέπεισαν και εργασίες που κάνουμε στο κτίριο, να ξέρετε. Ανακαίνιση κάνουμε του κτιρίου, κάνουμε μεγάλες δουλειές. Τα καταφέραμε όμως, και τελειώνουν και οι δουλειές μας. Και μας μένουν και δύο μέρες για να ετοιμάσουμε και τα εξωτερικά εκεί πέρα για το πανηγύρι μας.
1: Πριν προχωρήσεις, τι ακριβώς κάνατε στο κτίριο, πες μας για το κτίριο.
2: Λοιπόν, όλο το κτίριό μας, καινούργια οροφή, όλο καινούργιο οροφή, το roof που λέμε εδώ στην Αυστραλία, από την αρχή. Μετά, πατώματα, βαψίματα, τείχους, παράθυρα, ό,τι ήταν 60 χρονών εκεί πέρα τα αλλάζουμε τώρα και τα κάνουμε όλα καινούρια. Να τα χαρούν λίγο οι ηλικιωμένοι μας πρωτού, γιατί ένας-ένας φεύγουνε και ακόμα δεν χαρήκανε τα φρούτα από το δέντρο που χτίσανε τόσα χρόνια. Όλοι χαρούμενοι. Τι να σου πω, έχουμε μια ατμόσφαιρα, όλοι μέσα στη μεγάλη χαρά είμαστε.
1: Δηλαδή και, την διασκεδάζετε τη δουλειά και την εργασία.
2: Ναι. Με τραγούδια, αφού ερχόμαστε στο σπίτι και λέμε τώρα άντε μέχρι το πρωί πάλι, για να ξαναρχίσουμε, ξέρεις. Με τραγούδια δουλεύουμε.
1: Έτσι αυτό πρέπει. Είναι αλήθεια. Έτσι πρέπει, γιατί όχι μόνο... γίνεται η δουλειά που χρειάζεται, αλλά όπως είπες, όλοι εσείς που κάνετε τη δουλειά και τα μέλη που σας υποστηρίζουν, αλλά και τα άλλα μέλη που ίσως...
2: Δεν καταλαβαίνουμε κούραση, ναι. Επειδή το κάνουμε με την καρδιά μας, το κάνουμε χαρούμενα, δεν ξέρω. Παράξενο πράγμα. Αλλά όλη μέρα, 12 ώρες την ημέρα τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, και όμως με τα γέλια μας όλη μέρα, και με γέλια φύγαμε τώρα μόλις χωρίσαμε.
1: Τέλεια.
2: Ναι.
1: Και τώρα, την Κυριακή, ναι.
2: Ναι, από το Σαββάτο θα έχουμε τον Ισπερινό της Αγίας Παρασκευής. Μετά την Κυριακή η Θεία Λειτουργία.
1: Τι ώρα θα γίνει ο Ισπερινός?
2: 6 ώρα.
1: 6 ώρα το βράδυ, ωραία.
2: 6 ώρα, ναι. Μετά την Κυριακή, την άλλη μέρα, 8 η ώρα αρχίζει η λειτουργία. Θα κρατήσει μέχρι τις 11:30. Μετά, σουβλάκια, λουκουμάδες, γλυκά, καφέδες, έχουμε live μπουζούκι και live κλαρίνο μαζί με DJ. Θα αλλάσσονται, να ξεκουράζονται. Γλέντι όπως κάθε χρόνο. Καλά με όλο τον ελληνισμό να έρθουνε και θα περάσουμε ωραία. Θα μείνει αξέχαστη ημέρα. Έχουμε kids κόνα που λένε, για τα παιδιά. Με ζωγραφιές, με διάφορα activities για τα παιδάκια σε μια γωνία. Όλος ο χώρος έξω θα είναι καλυμμένος.
1: Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, ο καιρός οποιοδήποτε να είναι καιρός, ναι, δεν θα υπάρχει
2: είναι
1: πρόβλημα.
2: Παντού, όλο κλειστό το πάρκινγκ μας, όλο. Με αυτά τα guest heaters που είναι, οι σόμπες με τον γκάζι που είναι,
1: ναι.
2: Ζεστασιά θα έχουμε. Και το hall μας ανοιχτό και εκείνο στρωμένο. Και μέσα και έξω. Διαλέγουν και παίρνουν, που λέει ο λόγος.
1: Mm-hmm.
2: Ναι. Θα γίνει πάλι μια ξέχαστη μέρα. Θα περάσουμε, όπως και πέρυσι.
1: Ευκαιρία, όπως και κάθε χρόνο, όπως και πέρυσι, όπως είπες, κάθε χρόνο ευκαιρία να παρευρεθούν, να συναντηθούν τα άτομα που ενδιαφέρονται. Από όλη τη Μελβούρνη μπορούν να έρθουν και από έξω, ναι, αν θέλουν.
2: Καλούμε όλο τον ελληνισμό. Όσοι θα περάσουν καλά, θα αξίζει τον κόπο δηλαδή, από όπου και να έρθουν. Και τώρα που το είπες, κάθε χρόνο, το έχω ακούσει και εγώ η ίδια, λέει, μια φορά το χρόνο βρισκόμαστε, άλλοι που μένανε εδώ στην περιοχή και ερχόταν στην εκκλησία μας και μετά σιγά σιγά ή τα παιδιά τους φύγανε και φύγανε και αυτοί μαζί, για οποιοδήποτε λόγο έχουν αλλάξει συνοικία, τέτοιο καιρό συναντιούνται όλοι εδώ και είναι ένα ωραίο πράγμα που το βλέπεις. Και λένε, θυμάστε τότε, θυμάστε εδώ που γλεντούσαμε μαζί, θυμάστε. Είναι δηλαδή πάρα πολύ ωραίο που συγκεντρώνονται όλοι μαζί και μιλάνε τα παλιά.
1: Okay.
2: Η κοινότητά μας είναι 60 και χρόνια, 63 ιστορία.
1: Yeah. Μιλούσα με έναν φίλο μου αυτή την εβδομάδα αρετή και το όνομά του είναι Ηλίας και γιόρταζε αυτή την εβδομάδα και του τηλεφώνησα και του είπα χρόνια πολλά, έτσι τυπικά να το πω, και μου λέει να χαίρεσαι και τον ανεψιό σου, χρόνια πολλά για τον ανεψιό σου, το είπα και το ευχαριστώ, και μετά με ρώτησε, μου λέει, θα κάνετε κανένα πανηγύρι για την γιορτή του? Λέω, όχι, δεν κάνουμε, και εκείνος μου έλεγε ότι ρώτησα εκείνον όταν ήσουν εσύ μικρότερος, κάνατε? Ναι, λέει, τις δεκαετίες του 70 και του 80 όταν μεγάλωνα, αυτές ήταν οι ημέρες που συναντιόμασταν. Και συγχαρητήρια σε σένα και στο συμβούλιο σου που συνεχίζεται να οργανώνεται αυτό το πανηγύρι, γιατί είναι, όπως είπες, η ευκαιρία να ξαναέρθουν τα άτομα τα οποία έχουν παραβρεθεί στο παρελθόν σε αυτή την εκδήλωση, αλλά και να έρθουν κάποιος καινούριος, κάποιος ο οποίος, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν παρευρεθεί σε αυτό το πανηγύρι, να έρθουν να δούνε τι είναι αυτά που λέμε, είναι κοντά στην πραγματικότητα, είναι πραγματικά τόσο όμορφα όσο προσπαθούμε να περιγράψουμε. Και να σου πω την αλήθεια, αρετή, λίγα λέμε, είναι πιο όμορφα από ό,τι περιγράφουμε.
2: Ναι, αυτό αισθανόμουν και εγώ τώρα. Λέω, τι να πω τώρα, τι να πω, αφού είναι τόσα πολλά και που δεν μπορείς να τα πεις και με λόγια. Τι να πω, εμείς την ξέρουμε πόσο καλά περνάει ο κόσμος όταν έρχεται και τι όμορφα είναι αυτά που μαζεύεται ο κόσμος. Τώρα που είπες, επειδή το ανάφερες κιόλας, ξεχάστηκα, μόλις τις δουλειές που κάνουμε, η επόμενη δουλειά μας μετά το πανηγύρι είναι σκεπάζουμε έξω το χώρο που έχουμε τώρα βάζουμε μάκι και το σκεπάζουμε, αλλά περιμένουμε το πανηγύρι να τελειώσει και θα το σκεπάσουμε όλο. Θα κάνουμε η τρουή καφετέρια έξω πίσω εκεί για την νεολαία μας. Η νεολαία θα κάνει δικό της συμβούλιο και θα έχουν ένα χώρο δικό τους. Θα έρχονται με τα παιδιά τους μια φορά την εβδομάδα, μια φορά το μήνα, όποτε αυτοί θέλουν, όποτε τους καπνίσει. Θα βλέπουν το φούτμπολ σε ένα μεγάλο screen που θα βάλουμε με τα παιδάκια τους. Θα έχουμε παιδική χαρά σε μια γωνία. Μόνιμα θα είναι αυτά.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, Αρετή, γιατί...
2: Και αυτοί θα είναι οι μέλλοντες, οι μέλλον ανθρώποι που θα συνεχίσουν μετά από μας αυτόν τον οργανισμό.
1: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτές πριν λίγες εβδομάδες, πριν λίγες ημέρες, είδαμε ότι για ακόμη μια φορά κινδυνεύουν τα νέα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του La Trobe. Και
2: ναι,
1: η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν να δίνουμε την ευκαιρία να δημιουργούμε καταστάσεις όπου θα μπορέσουν οι άνθρωποι να μιλάνε τα ελληνικά. Και όταν υπάρχει ένας χώρος όπως η κοινότητα, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Saint Albans, με το καφενείο που θέλετε να φτιάξετε και με όλα τα άλλα τα πράγματα που προσφέρετε, την αίθουσα που έχετε, την εκδήλωση που θα διοργανώσετε, είναι άλλη μια ευκαιρία να βρεθεί ο κόσμος να μιλήσει στα ελληνικά. Και αυτός είναι άλλος ένας τρόπος να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μιλήσει τα ελληνικά, να εκφραστεί στα ελληνικά και να δημιουργούσαμε καταστάσεις που θα μπορέσουν, ελπίζουμε, να βοηθήσουν αυτόν τον αγώνα που γίνεται για να σωθούν τα ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του La Trobe.
2: Ναι, και αυτά, να ξέρεις, μέσα από κοινότητες κρατιούνται αυτοί οι νέοι πιο πολύ. Να σου πω τώρα ένα δικό μας περιστατικό τώρα που συμβαίνει τώρα. Το μπουζούκι που θα έχουμε στο πανηγύρι και το κλαρίνο είναι δύο νέα παιδιά που μεγαλώσανε μέσα στην κοινότητά μας, ο ένας και ο άλλος άλλη κοινότητα. Εντάξει. Και τώρα και είναι πολύ νέα παιδιά. Τι να σου πω, πιο νέα από τους γιους μου. Νέα παιδιά. Τα ελληνικά τους είναι άπτεστα. Ο ένας παίζει κλαρίνο, θα παίζει το κλαρίνο τώρα στην κοινότητά μας και ο άλλος μπουζούκι. Και είναι εξαιρετική μουσική και οι δυο τους. Αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε μέσα στην κοινότητα. Και θα είναι και αυτά που μαζί με άλλα νέα παιδιά έχουμε ψάλτη νέο στην εκκλησία μας που ήταν στο ελληνικό σχολείο της κοινότητάς μας. Που βγήκαν από εκεί αυτά τα παιδιά. Έχουμε παιδιά του συμβουλίου που ήταν στο σχολείο της κοινότητας. Αυτά τα ίδια τα παιδιά, αυτή η νεολαία θα συνεχίσει τον οργανισμό. Και αυτοί θα συνεχίσουν το σχολείο μας, το ελληνικό που έχουμε, γιατί και το σχολείο μας το ελληνικό είναι και αυτό πολύ επιτυχημένο. Άμα δεν έχει νέος να συνεχίσουν, είναι όλα, και δεν βλέπεις μέλλον, είναι όλα, ξέχασέ το. Λες,
1: σκοτεινά, σίγουρα. Μας έδωσες ναι. Και πολλούς άλλους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να σκεφτεί ο καθένας από μας αν μπορέσει να κατεβεί εκεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εσένα και το συμβούλιο σου και την κοινότητα γενικότερα στο έργο που κάνετε, στην προσπάθεια που κάνετε. Και το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, είναι η εκδήλωση της χρονιάς νομίζω, και όταν γίνονται κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα σε παρακαλέσω να επικοινωνείς μαζί μου για να μπορέσουμε να τις διαφημίζουμε, για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο ο οποίος μας ακούει για να κατεβεί και να υποστηρίξει όχι μόνο την εκδήλωση και να γίνουν μεγαλύτερες και πιο όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Ναι, yes. Μέχρι τώρα ήταν μετρημένες, ήταν οι εκδηλώσεις μας, αλλά όχι όσο περιμένουμε τώρα που θα είναι μόλις φτιάξει και ο καιρός λίγο φέτος. Γιατί φέτος είναι, κάναμε τις δουλειές που έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να συντηρήσουμε το κτίριο, έπρεπε. Και όλα αυτά, να ξέρεις, σε κρατάνε λίγο πίσω στις εκδηλώσεις. Γιατί είσαι φορτωμένος με τις δουλειές. Τώρα, σιγά σιγά, φύγαν οι πιο πολλές δουλειές και θα μπορούμε και θα κάνουμε πιο πολλές εκδηλώσεις. Και όπως λες, Ζήση, και σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για την υποστήριξη που κάνεις. Σας ενημερώνουμε για να τα λέμε. Να
1: τέλεια.
2: Το πούει και ο κόσμος.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πες μας πάλι την διεύθυνση και τις ώρες που θα γίνει η εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Okay. Εκτός από τον Εσπερινό που έχουμε το βράδυ, που θα αρχίσει 6 ώρα, την Κυριακή η Θεία Λειτουργία, το πανηγύρι μετά, με μπόλικο φαγητό, σουβλάκια, λουκουμάδες, καφέδες, δίπλες, οι παραδοσιακές μας δίπλες που έρχονται από την άλλη άκρη της Μελβούνης μόνο και μόνο για να πάρουν δίπλες, έτσι. Και λουκουμάδες. Οι λουκουμάδες μας είναι εξακουσμένοι. Η διεύθυνσή μας είναι 27 με 29 Arthur Street. Arthur Street στο St. Albans.
1: Θα δούνε το κτίριο, η εκκλησία είναι εκεί και
2: ναι,
1: το κτίριο δίπλα.
2: Η εκκλησία είναι μπροστά. Είναι πολλά... γωνία Henry Street και Arthur Street.
1: Henry και Arthur Street. Ναι, ναι, ναι.
2: Γωνία.
1: Θα είναι πολλά αυτοκίνητα μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Τέλεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά και όπως είπες τώρα, τις δίπλες και τους λουκουμάδες τόσο φημισμένοι είναι που δεν νομίζω τα τελευταία χρόνια να έχω προλάβει. Έχουν τελειώσει όταν προσπαθώ να πάρω. Αλλά θα προσπαθήσω λίγο πιο νωρίς να έρθω να πάρω μερικά.
2: Έρχονται εκεί και παίρνουν μόνο αυτά. Δηλαδή έρχονται μόνο για αυτά. Γι' αυτό μας τελειώνουν νωρίς.
1: Πράγματι.
2: Αλλά φέτος είπαμε θα προετοιμαστούμε πιο καλά. Και εντάξει, θα έχουμε πιο πολλά. Γιατί κάθε χρόνο πραγματικά είναι πολλοί που μένουν παραπονεμένοι γιατί τελειώνουνε.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ Αρετή, συγχαρητήρια σε σένα και στο συμβούλιο σου και ανοιχτή πρόσκληση σε όλους την ερχόμενη Κυριακή ιδιαίτερα στο 27 με 29 Arthur Street στο St. Albans, το πανηγύρι της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας St. Albans, Αγία Παρασκευή. Θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο, την Κυριακή, σε ευχαριστώ.
2: Την Κυριακή, θα περιμένω να σε δω και σένα. Άκουσα να σου πω, εκτός από ευχαρίστηση μεγάλη σε σένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποστηρίζεις, αλλά ήθελα να πω με αυτή την ευκαιρία ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη που μας υποστηρίζουν και μη μέλη, γιατί είναι και άλλοι που δεν είναι μέλη και όμως έρχονται και μας υποστηρίζουν τέτοιες μέρες και ας μην είναι μέλη. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μας υποστηρίζουν και στο συμβούλιο μου φυσικά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου και ευχαριστούμε πολύ. Γεια.

3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne. Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 και είναι η ώρα για αυτό.

0: Μετά από τον προηγούμενο μήνα που είχαμε πολύ ενδιαφέρον και ασταμάτητο ποδόσφαιρο, είχαμε και τον τελικό αυτή την εβδομάδα. Σαν λίγο να μας λείπει κάτι, αλλά για να μας ενημερώσει για τον τελικό του ποδοσφαίρου, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και για όλες τις άλλες εξελίξεις στο τοπικό πρωτάθλημα, έχουμε τον αθλητικό ποδοσφαιρικό παρουσιαστής δημοσιογράφος, λίγο τα μπουρδούκλωσα, τον Γιώργο Καλιάνη στο τηλέφωνο. Γιώργο Καλιάνη, γεια σου και ελπίζω να έχεις ξεκουραστεί λίγο μετά από το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Γεια σου Ζήση, καλημέρα σε ακροατές. Ναι, έφτασε το τέλος. Ήταν ένα καλό παγκόσμιο πρωτάθλημα με πολλούς αγώνες, πολύ καλής ποιότητος. Είχε και μερικά παρατράγουδα που θα τα αναφέρουμε λίγο αργότερα. Αλλά πριν από αυτό θα πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα και πηγαίνουμε τα αποτελέσματα του 21ου γύρου από το Premier League της Βικτόριας. Παγκύπριος Dandenong City 2-1, Green Gully Dandenong Thunder 3-1, Tomb City Oakley 0-1, Avondale St. Albans Dynamo 1-1, Altona Magic Alexandros 0-0, Hellas Preston Lions 0-0, George Cross Melbourne City NPL 1-0. Μετά από αυτό, η βαθμολογία έχει ως εξής. Το Oakley είναι πρώτο με 21, το Oakley με 21 αγώνες 47 βαθμούς, το Hume με 21 αγώνες 40, το Avondale με 21 αγώνες 35, το Preston με 20-33, μετά πέμπτος είναι ο Alexandros με 21 αγώνες 33 βαθμούς και η Ελλάς με 21 αγώνες 32 βαθμούς. Πάμε τώρα στο VPL. Στην επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι 22η και έχει ως εξής. Την Παρασκευή έχουμε 24 Ιουλίου Green Gully Dandenong City στις 7.30, Alexandros George Cross στις 7.30, St. Albans Dynamo Hume City στις 7.30 και Oakley Ελλάς την Παρασκευή στις 8.15. Τώρα, στο VPL 1 είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Ηρακλής Μένιχεμ 3-3, Κροατία Λεωνίδας 2-0, Μέλμπουρν Σέρβια Νέα Ελλάς 0-1. Και η βαθμολογία έχει στο εξής. Έπεσε ο Ηρακλής στην τρίτη θέση. Πρώτη είναι Κροατία με 44, τρίτος Ηρακλής με 40 και ο Λεωνίδας με 24. Η επόμενη αγωνιστική είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου Λεωνίδας Western United 8:30 και το Σάββατο Νέα Ελλάς Ηρακλής είναι το ελληνικό ντέρμπι στις 2. Πάμε τώρα στο VPL 2. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Πυθαγόρας Altona City 3-1, Eastern Lion Argonautes 1-1, Malvern Morland City 5-0 και Clarita Colburn Valley 2-3. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Πρώτο το Colburn Valley με 45, δεύτερο το Marlon με 43, τέταρτο οι Αργονάστες με 35 και έκτος το Πυθαγόρας με 32. Επόμενη αγωνιστική 22ο γύρος. Kilo Park Αργονάστες 7.30, αυτά είναι την Παρασκευή όλοι οι αγώνες. 7.30 το βράδυ. Eastern Line Πυθαγόρας 7:45 και Essendon Royals Clarinta 8:30. Και μετά από αυτό η βαθμολογία είναι, αυτό είπαμε αυτό. Τώρα να πούμε ότι έγιναν μερικά παρατράγουδα ζήσεις στον αγώνα που ήταν η Ελλάς Μελβούρνης με το Preston Lions. Έγινε μια μεγάλη διαδήλωση απ' έξω από τους από τους φιλάθλους της Preston Lions στο Clarendon Street με βεγγαλικά, με καπνά, με διαδηλώσεις και ήταν και σημαία ελληνική και μετά συνεχίστηκε το κακό και μέσα στο γήπεδο Είχαν κάτι επιγραφές οι οποίες ήταν σεξιστικές, θα έλεγα, και προσβλητικές, και κάτι λέξεις που ντρέπουμε να τις αναφέρω στο ραδιόφωνο. Και νομίζω η Ελλάς Μελβούρνης έχει κάνει ένσταση για όλα αυτά τα παρατράγουδα, διότι αυτά δεν αρμόζουν στο ποδόσφαιρο. Εδώ είναι ένας αγώνας, πάμε όλοι να δούμε ποδόσφαιρο, να ευχαριστηθούμε, να περάσουμε την ημέρα μας και όχι να καίμε σημαίες, να φωνάζουμε και να κάνουμε όλα αυτά, τα οποία δεν αρμόζουν με το ποδόσφαιρο. Αυτά από το πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε το παγκόσμιο κύπελλο, όπως ανάφερες και εσύ, τελείωσε, νικητής. Η ομάδα που της αξίζει, νομίζω, ζήσει η Ισπανία, κέρδισε το τελικό από την Αργεντινή με 1-0. Να πούμε ότι ήταν ένας αγώνας καλός, αλλά είχε τη συντριπτική πλειοψηφία η υπεροχή, την είχε η Αργεντίνα με να κατέχει την μπάλα στο 63%, και ενώ η Αργεντινή δεν έδειξε και πολλά στον αγώνα αυτό. Πριν να πούμε επίσης ότι για την τρίτη θέση έπαιξε Αγγλία-Γαλλία, ήταν ένας φανταστικός αγώνας με 10 γκολ. Όλοι οι παίκτες έπαιζαν με πολύ κέφι. Ήταν θαυμάσιο ποδόσφαιρο, δεν ήταν αγχωμένος κανένας παίκτης και από τις δύο ομάδες. Ήταν πολύ φιλικό το παιχνίδι και όσοι είδαν τον αγώνα αυτή θαύμασαν την ατμόσφαιρα, τις φιλάθλους οι οποίοι ήταν όλοι μαζί εκεί χωρίς προβλήματα, και έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, όπου και αυτό γίνεται, όσο μεγάλο τουρνουά να είναι, όσο και κρίσιμος αγώνας είναι για οποιαδήποτε ομάδα.
0: Πραγματικά, Γιώργο, όταν σηκώθηκα ήταν το ημίχρονο, πλησίαζε το ημίχρονο και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το σκορ τότε ήταν 4-0. Οι 2-0, 3-0, 4-0, δεν ξέρω πόσο ήταν, και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και μετά, όταν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και έμπαινε γκολ μετά από το γκολ και έληξε 6-4 υπέρ της Αγγλίας, 10 γκολ ήταν. Και ήταν, όπως είπες, φανταστικός αγώνας, η ατμόσφαιρα η κατάλληλη, αλλά είχε και θέαμα, είχε και πολλά γκολ που δεν βαρέθηκες να βλέπεις τα γκολ, αλλά ήταν τέλειος αγώνας.
1: Ναι, σπάνια βλέπει τέτοια αστρονομικά σκορ, και το ωραίο ήταν ότι όλοι έπαιζαν, έτρεχαν για την νίκη χωρίς φόβο και πάθος, αλλά μέσα σε πλαίσια αθλητικά, με ευγενή άμυλα, θα έλεγα, που κάτι λίγο σπάνιο που βλέπεις στο ποδόσφαιρο, διότι όπως είπαμε και στο τοπικό πρωτάθλημα είχαμε παρατράγουδα με τον αγώνα Ελλάς Μελβούρνης και Preston Lyon.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ και με αυτά που ανέφερες. Αλλά να σου πω και εγώ κάτι, Γιώργο. Με όλα αυτά που είπες, συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να γινόταν εκτός και μέσα από στο γήπεδο. Δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο όλα αυτά που γίνανε. Δεν έχουν καμία θέση πουθενά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά έχω πάει αρκετές φορές σε γήπεδο και μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται τα άτομα, πολλά άτομα που πηγαίνουν σε γήπεδα που είναι σε προάστια και αυτό. Τα αφήνουν τα αυτοκίνητα τους όπου να είναι, δεν τους ενδιαφέρει, μπλοκάρουν πεζοδρόμια, μπλοκάρουν δρόμους, και αυτό νομίζω είναι η νοοτροπία που κουβαλάν μέσα στο γήπεδο, ότι αυτή η λανθασμένη νοοτροπία είναι που κουβαλάνε. Οπότε δεν με ξάφνιασε σε μεγάλο βαθμό αυτό που γίναμε, που έγινε, και όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχουν καμία θέση αυτά τα πράγματα στο γήπεδο. Ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο θέλει να απολαύσει αθλητισμό, θέλει να δει τον αγώνα, θέλουν να δουν κάποια ομάδα να κερδίσει, άλλη ομάδα να χάσει, αλλά θέλουν να δουν κάτι ευχάριστο, να περάσουν κάποιες ώρες ευχάριστες. Κανένας δεν πάει εκεί ούτε να τον βρίσουν, ούτε να ειδεί καπνογόνα. Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να γίνονται. Αλλά και πολύ σωστά, όπως είπες, πολύ σωστά έκανε το South Melbourne, η Ελλάς, που διαμαρτυρήθηκε, και θα πρέπει η Ομοσπονδία να το ερευνήσει αυτό το πράγμα. Και συμφωνώ, και συμφωνώ αυτό, με αυτό που είπες για την Ισπανία. Ήταν πραγματικά η καλύτερη ομάδα. Ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε ήταν ομαδικά. Η Αργεντινή στον τελικό σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στον τελικό, αλλά και το καταλαβαίνεις, βασίζεται στο Μέση, και για ποιον λόγο να μην βασιστείς αφού είναι τόσο, τόσο υπέροχος παίχτης. Αλλά η τακτική που χρησιμοποίησαν στον τελικό, ο προπονητής λέει ότι ήθελε να πάνε στα πέναλτι, γιατί άρχιζε τον αγώνα χωρίς κάποιον επιθετικό παίχτη και ο σκοπός του ήταν να φτάσει στα πέναλτι. Και όταν μπαίνει στον αγώνα χωρίς κανέναν επιθετικό παίχτη και δεν κάνεις ούτε ένα σουτ, και η αντίπαλη ομάδα, όπως έκανε η Ισπανία, είχε τουλάχιστον 15, πάνω από 15 σουτ, τότε η καλύτερη ομάδα κέρδισε, όπως πολύ σωστά είπες.
1: Ωραία. Συμφωνώ με αυτά που λες. Και τώρα να πω μερικά στατιστικά που προέκυψαν από το τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ιδιαίτερα από το τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Να πούμε ότι ο τερματοφύλακας της Ισπανίας στους τελευταίους 8 αγώνες που έπαιξε στο Μουντιάλ της Αμερικής, το Παγκόσμιο Κύπελλο, δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Αλλά νομίζω η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ και για τους προηγούμενους 37 αγώνες. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αυτό αν είναι ακριβώς 37, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Επίσης, ο τερματοφύλακας που ονομάζεται Ουνάι Σιμών πήρε το χρυσό γάντι για τους λόγους που αναφέραμε. Επίσης, να πούμε ότι η Ισπανία έχει έναν από το πιο νεαρό παίχτη που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Ισπανίας και ονομάζεται Πολ Κορπάση και είναι 19 ετών, αλλά και ο άλλος ο παίκτης, ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης και αυτός νομίζω είναι 20-21 ετών. Επίσης να πούμε για το Γιαμάλ ότι την παρουσίαση που έδιναν τα μετάλλια και χαιρέτησαν οι επίσημοι τους παίκτες, ο Γιαμάλ με κρύα καρδιά χαιρέτησε τον Ντόναλντ Τραμπ και πολύ σύντομα, με άλλα λόγια, κάπως τον περιφρόνησε. Ο παίκτης όμως που έβαλε τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά αυτό, Ζήση, ήταν ο Κίλιαν Μάμπε της Εθνικής Γαλλίας. Έβαλε 10 γκολ για τη Γαλλία και επίσης βοήθησε για άλλα 4 για να σκοράρουν άλλοι παίκτες. Τη χρυσή μπάλα την πήρε από ο Ρόντρι, από την Ισπανία, όσο καλύτερος παίκτης που ήταν και αρχηγός. Επίσης να πούμε ότι το χρηματικό ποσό που πήρε η Ισπανία συνολικά από όλους τους γύρους και το τελικό που ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια ήταν 71 εκατομμύρια δολάρια, ήταν το χρηματικό βραβείο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Και να πούμε επίσης ότι ένας παίκτης της Αργεντίνας στον αγώνα αυτό πήρε κόκκινη κάρτα, ο οποίος ονομάζεται Παρέντες Λιάντρο, και η κόκκινη κάρτα αυτή νομίζω κάτι έγινε, κάποια ένσταση, και σβήθηκε, ακυρώθηκε μετά τον που εισήχασαν όλα τα πράγματα. Πάντως, οι παίκτες της Αργεντινής περιφρόνησαν σε μεγάλο βαθμό και πολύ διακριτικά τους παίκτες της Ισπανίας όταν έπαιρναν τα μετάλλια από τους επισήμους για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ δεν έδειξαν ευγενή άμυλα να χειροκροτήσουν την Ιταλία από τους επισήμους για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενώ δεν έδειξαν ευγενή άμυλα να χειροκροτήσουν τους

0: χτύπησαν, όχι χτύπησαν, αλλά έσπρωξαν κάτι παίκτες της Ισπανίας. Άλλοι δεν δέχτηκαν να τους χαιρετήσει. Αργεντινοί παίκτες δεν δέχτηκαν χειραψία από τους παίκτες τριγυριτές. Και όλα αυτά δημιούργησαν λίγο αρνητικό κλίμα, θα έλεγα. Και ξεκίνησε το διαδίκτυο μία κίνηση να, και μάζεψαν 23 εκατομμύρια υπογραφές ζήτησε για να αποβληθεί η Αργεντινή από το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι, δεν είναι λίγο. Φανταστείτε πόσο στενοχωρήθηκε ο κόσμος από όλα τα μέρη του κόσμου που παρακολουθούσε αυτούς τους αγώνες να βλέπει τέτοιες συμπεριφορές που να μην θέλει να χαιρετήσουν τον νικητή, οι ηττημένοι, και μετά να υπάρχει κάποια παρεξήγηση, να σπρώχνει ο ένας τον άλλον.
1: Ναι. Θα πρέπει να βάλουμε μία τελεία εδώ, Γιώργο, αν έχεις αυτό, γιατί μας λύγει ο χρόνος.
0: Τελείωσα με αυτό.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά. Καλή συνέχεια στους ακροατάς. Με το καλό, τα επόμενα 4 χρόνια θα έχουμε να μιλήσουμε για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Να είμαστε
0: αυτά
1: καλά. Αμήν.
0: Να είστε καλά.
1: Αμήν. Να είμαστε καλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Έγινε. Γεια σας.
1: Και επειδή δεν πρόλαβα την περασμένη εβδομάδα, θα προσπαθήσω αυτή την εβδομάδα να το παίξω. Θα κλείσω το πρόγραμμα εδώ για να έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο ήθελα να παίξω, της Νατάσας Μποφίλιου. Και να σας υπενθυμίσω, αφού φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος, ότι υπάρχουν ελληνικά προγράμματα στον σταθμό αυτόν κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα από τις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα στις 9 η ώρα, το πρόγραμμα της Παρασκευής, 9 η ώρα το πρωί. Επίσης, το βράδυ της Τρίτης μπορείτε να ακούσετε στις 6 η ώρα το κυπριακό πρόγραμμα με την Κέτη Γεωργίου. Και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό 3CR μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Νομίζω επειδή είχαμε πολλές διαφημίσεις, δεν ακούστηκε το τραγούδι, θα το παίξω τώρα. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά και αφού θα είμαστε όλοι καλά θα μπορέσουμε να τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε, γεια σας.